είναι από πολύ γουέν τύπο του ναι. Είσαι μόνο ναι, γιώθω σαν. Οπα, έκαν κουλάζω αλήτω. Έκαν κουλάζω, έτσι. Bueno, no se olviden.